ότι όταν πόημα νέμα. Αλλά το τάκμο σε λύνει η ζυγοντά. Δυο σούτ μην έκαω για να τράγει.